0: πείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to

0: Continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση

0: Κρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας,

0: divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online.

0: line, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet

0: τώρα. Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM,

0: M from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update.

0: Ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας, diva.fm.

0: radiofm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit Diva

0: Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer

0: or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva

0: Η ακρόαση μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο

0: για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
2: Diva. More music.
3: More music.
2: More variety.
3: More variety.
2: This is your favorite radio station.
3: Favorite.
4: 106,1.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like

0: μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα. Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM.

0: If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
2: More music. More variety.
3: Keep on listening to the best radio in town, Diva FM 106.1.
4: 24 hours a day.
5: This is your favorite radio station.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης

0: There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing.

0: up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online.

0: There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Viva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit Diva.

0: www.fm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening

0: ρυθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from

0: from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now. Yeah.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Viva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit

0: divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we

0: τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet listening.

0: Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
2: Η ώρα

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο.

0: FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει.

0: Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης

0: online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important

0: Update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.

0: Μερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο.

0: τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον

0: Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM.

0: If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed.

0: Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr.

0: There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: 106,1.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
2: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι

0: Διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM

0: that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the

0: easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ.

0: σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε

0: όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update, an important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε

0: to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω

0: Στο ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.

0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, Από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
0: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
1: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find

0: Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM. Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would

0: Like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our internet listening address has changed. Visit divafm.gr. There you will find all the information and the easy way to continue listening to your favorite station online, just as you have been doing up to now.
1: Για εσάς που ακούτε τον Diva FM μέσω ίντερνετ, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η διεύθυνση ακρόασης μέσω ίντερνετ έχει αλλάξει. Επισκεφτείτε μας divafm.gr. Εκεί θα βρείτε όλες τις πληροφορίες και τον εύκολο τρόπο για να συνεχίσετε να ακούτε τον αγαπημένο σας σταθμό μέσω ίντερνετ, όπως και μέχρι τώρα.
0: Diva FM, Internet Listening Update. An important update from Diva FM. If you're an online listener of Diva FM from your computer or mobile phone, we would like to let you know that our